0: Ήτσι ο Σούπερμαν ή Βέτμαν, ακού τρέμα.
1: Sportska groznica pruža ti najuzbudljivije sportske trenutke, a sve to uz podršku sportske kladionice BetLive.